κουβολή, αλλά... Ο πάνια χώε, τι γόντου τον σένι. Τον είμα μανώνου τζάζι. Αχιμά καμόλια λαουίρα κινάλευα να νέτρα χώτε. Να καλακοού που σε ρεκάνου λέλο βακεμούν του νόκι του κίνα.